0: Κώστα Ιτέ. Το είδε τεζάερνο, τα ουσίβα με πογκολέμι τεχνίτομι. Εμίνα Ιάχοβιτς, Βοσκόπιε.
1: Μπουμπαμάρα, Μέρνα Στάνιτσα, στο 5-2, 2.